0: Live. Live. Τέρα.
1: Τι έστω. Κούα.
2: Bring that ass back like a boom, boom, boom.